Άρα και σας το παδάζα. Αν είσαι αφρά, τέτοιο σου έτσι. I knew it, I knew you. Αφρά με Amrist, here are Cage the Elephant, με την Neat, ως Torkotler, Beaches in Tennessee.